0: Κάνει πατήχα μου, λαλό σου. Ένεσης μεσούνι το θεό σου. Σιρήνες της πελάρας που ήσουμε στα αυτιά μας.
1: Canal B, c'est en direct.
2: Et en podcast.
1: Sur canalb.fr. De boule vanille.
3: Je pense que je vais prendre deux boules.